πάντα ο Νέλη και είπα και ο Θένε Βερακοκέλη πάνω τώρα να ο Μπαλίζα, νου Μπαλίζα. Ρεκατσι να βήρα μινούτου μοιραρούλου κανέν πάντα ο Νέλη, όλα τους να μινούτου αρμπάινι να νάνε. Νούνο Μέντες, Μπρούνο Φερνάντς, Ματατάνι ο Αγουαρδαρέντς, Α, Σπάνια, Ουνάι, Σιμόν. Portugal, Bruno Fernandes.